σε. Μπρεμ Γκόθα, νου κείστε και εφτά χάπτε ντέρν εδώ μας. Τακ, τακ, τακ, χάπτε ντέρν. Με θουέ πασουόρντιν. Μπρεμ Γκάφ μου χάπτε ντέρν στα παγκόημα ιντερνέτιν. Πασουόρντα